0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu megahertz.
1: Ήταν η μάγια μουσική, έχουν τίτλο «Τέμπο νεπα φουράκ τέμπες, νεπα λόριο σι Δημέτριο». Νο μουσική να μάλλον και τέμπα μου το κέτοκος ιδάλι μινούτο ρουά, η εσπέρα κατά μουσική να νεπα λέει ανήμαλι το έντε μπότσιρα, η αφάτιν νεπα μάγια τέμπα μπότσιρα αλμός σούμπα.
2: Είναι αφάτιν χατάμ νεμιο τη διάκ νομιο τη σόλοκ, μπα μάλλον ξύρα χωτιά. Ήχνε τα ακόμα σε δέρον χαμού το κόνα μπα κομμεντάριο μπάλουν, νεπα οχήν μουσική ήρα οχήν Dobben furak tebes ni hale ema fuan moras
1: marak los. Neben sa balon buka tali kele.
2: Ei balon jomblo kumpul, ei balon sen sticker fuan mo fuan rahun de.
1: Oke. Neben sa tempo atinan 2026 na hari anu sare buka sel kona labele mate yi dare. Oke, nebe tir mai ita sebar ona lai drama. Drama con aba feto no mani, hek pito di prevene violencia, e depois de drama ida nemaka, ita se continua fila falia. Nebetir maita baron hamotok.